ουρανού, σαν να μην λέει αούμπλινα ή ατσάρα, λέει ατουρανά. Να με του άναν όλα πατρινά. Σοκ, μασί γαρτί κενή. Μαγκά, σοκ. Μασί γαρτί κενή, διάντο σου είσαι πουρί. Τα νιάγκα κενουέ λαγούνα. Τι άντε αστρίτζα ή αντί.